0: Συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Pre-sales at ticketservices.gr.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28-310-24-111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο.

0: του και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Ο Αποστόλης.
5: Ναι.
4: Καλημέρα. Εγώ τα είπε μέτεινε. Ο μπαμπάς του Ρετζέπη με, που έδωσε τη μηχανή.
5: Α, ναι.
4: Έτοιμη, ναι. Να σου πω, δεν τη θέλει τη μηχανή ο Ρετζέπ. Καταρχάς ο Ρετζέπ τρέχει πολύ. Αλλά και δεύτερον, αυτή η μηχανή δεν δουλεύει και καλά.
5: Τι θες τώρα από μένα?
4: Εγώ τέτοια τη μηχανή το παιδί δεν την αφήνω να πάρει.
5: Τι λες ρε φίλε, εδώ κάναμε, έχει ένα μήνα που κάναμε σημαντικό, έχει μεταβιβαστεί το μηχανάκι τώρα.
4: Με τα λεφτά και τα λοιπά θα τα βρείτε όλα, θα τα γυρίσουμε όλα μέχρι τελευταίο ευρώ. Δεν είμαστε εμείς, δεν οικοκυρία άνθρωποι είμαστε.
5: Άλλο, τι να γυρίσεις ρε, εγώ πήρα λεφτά, δεν πήρε ο Ρετζέπ. Ο Ρετζέπ έδωσε λεφτά.
4: Ναι.
6: Σταμάτα ρε, δεν θα πάρεις εσύ. Θα γυρνάς με τα μηχανάκια, τρέχεις εδώ πέρα.
7: Εγώ θέλω τη μηχανή.
6: Ξεχασέ τη μηχανή εσύ. Γυρνάς γιατί να βάζεις την κόμενα πάνω να τρέχεις. Θα σκοτωθείτε. Σούπα μηχανάκι δεν θα πάρεις ξανά. Ξέχασέ το.
7: Εγώ θέλω μηχανή, θέλω τη μηχανή.
5: Ρε πάτε καλά ρε. Δώσε λίγο το Ρετζέπ.
7: Θέλω να
4: μιλήσω. Μίλησε το
7: σύζυγο. Θέλω να μιλήσω το κανένα ρε. Τη μηχανή μου θέλω πίσω. Απεχάσου ρε. Μίλα τον άνθρωπο.
6: Τι να μιλήσω, έχει κατουρηθεί στα γέλια αυτό. Θα την πάρεις τη μηχανή πίσω.
7: Πάρ' την πίσω.
5: Αχ, δώσ' λίγο το μαλάκα, πόντες χιλιά μου ρε ηλίθι, δώσ' το λίγο.
6: Ο Μπόρις είναι δυσκύλιο, πάρ' το.
7: Δεν μου λέω, μηχανή πίσω δεν δίνω.
6: Θα πας το, σου έχω βάλει κρυπτονάιτ, δεν πας πουθενά.
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
15: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
0: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Δύναμη,
16: εμπειρία,
14: γνώση,
16: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήτανε τυχαίο.
1: Πέτρος Καράς, in the mix.

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: ιστορίες σας στο 698-579-3601.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28-31-0-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Κρητικό πανηγύρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
6: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο. Όσοι κι αν φύγουν χρόνοι.
5: Ο Αντώνης Κουράκης και ο Αναστάσης Μπούκλης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις 6980-217-014. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Βεγγαλικά Χνάρις.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό τσίρκο.

0: Κύπρο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
4: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες φουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
3: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασιλμά.
4: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
5: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
3: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην κρίση.
4: Σωστό! Και άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
6: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
5: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
6: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
3: Πάμε!
7: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
8: Άκου δυνατά,
9: άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικ...

0: Πες μου ένα τηλέφωνο
1: για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ,
1: εγώ θα πάω.
0: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
0: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
0: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκι.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
15: Νιώσε το ρυθμό.
14: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
15: Εδώ. Τα ακούς όλα.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Έχω ένα πολύ αστείο να πω.
20: Παρακαλώ.
19: Ετοιμάσαι καλούδι. Βιβλία για χρονοταξιδιώτες έχετε. Θα φέρουμε αύριο. Ναι, αλλά και μεθαύριο τα ίδια μου είπατε.
21: Έλα, ωραίο ήταν αυτό.
22: Δεν γελάω.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
23: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Pre-sales at ticketservices.gr.
6: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως, Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Οικονομική,
1: Διοίκηση,
0: Μαγειρική,
1: Πλήρωμα ασθενοφόρου
0: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
0: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
0: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
0: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
0: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 οίκων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
9: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Μόνο με μπάλα, μόνο με μπάλα του Φετιού.
12: Κριτικό πανηγύρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν

0: Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
1: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο, όσοι κι αφήγουν χρόνοι.
0: Ο Αντώνης Κουράγης και ο Αναστάσης Μπούκλης την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στα Φραντζεσκιανά Μετόχια. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσκιανών Μετοχίων, Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις, 6980-217-014. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 20 ευρώ, με πλήρες μενού και ποτό.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
5: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
4: Θα τα κάνω, να φωτογραφείς το φυλάριο. Για βάση τη μαμά.
5: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
6: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
4: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην Κρήτη.
5: Σωστό! Και άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
7: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
6: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
7: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
4: Πάμε!
8: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα. Αλφα. Για να την ακούσεις.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Ήθελα να πάω να κάνω πεζοπορία στον Όλυμπο, το έκανα.
13: Εντάξει.
12: Επόμενο στόχο, έχω βρει μια ωραιότατη προσφορά με 90 ευρώ.
13: Πόσο?
12: 90 ευρώ.
13: Ναι. 90 ευρώ.
12: Ελεύθερη πτώση.
13: Εγώ να σου πω ειλικρινά, σου μιλάω την ελεύθερη πτώση για σένα. Ναι. Την κάνω τζάμπα.
12: Τι εννοεί?
13: Ανεβαίνει δύο ρόφου τώρα εδώ πάνω πάνω.
12: Είμαστε ήδη στο τέταρτο.
13: Μα δεν άλλου δύο. Για να είμαστε σίγουροι.
12: Ναι. Παιδιά, θα πάω να κάνω ελεύθερη πτώση και θα μου ζητάτε συγγνώμη μετά. Μην εκτίθεστε.
13: Μην πείτε πρώτα κανονικά που σου πει.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα FM
9: 104,7.
8: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις
8: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Ακούει κανείς.
10: Γιώργο, κάνει την ερώτηση, είναι δική σου.
9: Ακούει κανείς εκεί έξω που...
11: Να έχει κάνει σεξ με κάποιον περαστικό από το σπίτι, τύπου ντελιβεράς, υδραυλικός ή οποιοσδήποτε άλλος τεχνικός.
10: Και λέει, όχι ρε παιδιά, έχετε δει τους υδραυλικούς?
9: Τώρα θα δεις. Παρακαλώ.
12: Ναι, καλημέρα σας.
9: Γεια σας.
13: Α, γεια σας. Εσάς περιμέναμε.
9: Το όνομά σας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
12: Είμαι ο Περικλής.
9: Ο Περικλής. Γεια σας, Περικλή.
10: Καλημέρα, Περικλή.
9: Θέλετε να μας πείτε την ιστορία σας? Υπήρξατε επισκέπτης?
13: Περιμένετε.
9: Επισκέφθηκε κάποιος?
13: Παιδιά, το προσπερνάτε έτσι. Περικλής είναι ψευδώνυμο ή είναι το πραγματικό σας όνομα?
9: Δεν μας νοιάζει.
12: Όχι, καλέ, το πραγματικό μου είναι Περικλής.
10: Περικλή, βγάλε το μανταλάκι από τη μύτη.
9: Περικλή, μας τρολάρεις λίγο.
12: Κανένα μανταλάκι. Είμαι Περικλής και με φωνάζουν Πέρι.
9: Πέρι.
10: Οκ, Πέρι.
9: Οκ, πάμε. Πέρι, what's your story? Ποια είναι η ιστορία σου? Your story, yes.
12: Εγώ δεν ήμουν ο επισκέπτης, περίμενα κάποιον.
9: Περιμένατε κάποιον, μάλιστα.
10: Ποιον περιμένατε?
12: Τον υδραυλικό, καλέ.
9: Τον υδραυλικό!
10: Περικλή, πες μας τι έγινε.
9: Τι πρόβλημα υπήρχε στο σπίτι?
12: Στο σπίτι μου είχε χαλάσει το πλυντήριο.
9: Ορίστε.
12: Και παράλληλα έτρεχε πολύ νερό. Είχαμε γεμίσει νερά παντού.
9: Μούσκεμα το σπίτι.
10: Μούσκεμα.
12: Αναγκαστικά φώναξε τον υδραυλικό.
9: Τέλεια.
12: Κοιτάξτε να δείτε, είστε ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, βοητευτικός. Mm-hmm. Γύρω στα 35.
9: All right.
12: Μπήκε μέσα με τη φόρμα του.
9: Ωραία.
12: Τον κέρασε καφεδάκι και όταν μου έφτιαξε τη βρύση.
9: Το πλυντήριο είπαμε, μην μα τα αλλάζει τώρα, Περικλή.
12: Και το πλυντήριο σου είπα.
9: Και η βρύση, είχε πολλαπλές βλάβες.
13: Α, έτρεχε και η βρύση του πλυντήριου.
9: Πολλαπλές βλάβες.
13: Τώρα το σπίτι του Περικλή.
9: Το έχω. Και υπήρξε κάποια. Ξέρεις, προσπαθώ να καταλάβω πώς δημιουργήθηκε αυτό το πάθος, ρε παιδί μου, από το πουθενά. Δηλαδή, ο τύπος έχει βγάλει το 18 το κλειδί, έχει βγάλει το 23 να πούμε, την καστάνια, το έτσι. Υπήρχε κάποιο βλέμμα, κάτι που πρόδιδε ότι τα πράγματα θα οδηγήσουν στο ανεπανόρθωτο?
12: Κοίταξε, μα σου είπα ότι την ώρα που έφτιαχνε το πλυντήριο, εγώ τον κοίταγα καλά-καλά.
9: Α, μάλιστα. Αυτός κοιτούσε, έριχνε λευτές ματιές.
13: Υπήρξε ανταπόκριση.
9: Όσο έσφυγε και έβαζε τις τσιμούχες.
12: Στο τέλος υπήρξε η ανταπόκριση.
9: Μάλιστα.
10: Στο τέλος, πώς έγινε δηλαδή στο τέλος? Ποιος έκανε την πρώτη κίνηση?
9: Αυτό ρε φίλε, ποιος έκανε την πρώτη κίνηση? Αυτό είναι το μυστικό του πράγματος.
12: Δυστυχώς την έκανα εγώ.
9: Δυστυχώς.
13: Γιατί δυστυχώς?
12: Γιατί μετά χαθήκαμε τελείως. Και αυτό με απογοήτευσε.
9: Μάλιστα. Δηλαδή ήρθε απλά να βάλει μια βρύση και να φύγει.
13: Εσύ ήθελες να γίνει κάτι πιο σοβαρό.
9: Αφού ήταν ωραίο παλικάρι, όμορφο κτλ. Μάλιστα.
12: Ακριβώς.
9: Μάλιστα. Οπότε το χάσαμε τον υδραυλικό Περικλή και μας έμεινε μόνο η εμπειρία.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πάλι να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.

0: Εγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-74-770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρις.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Ληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
12: 28 310 24 111
11: και www.mbs.com.gr.
12: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
11: και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.
17: Bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
22: Τσεκ.
21: Μολύβια και στη λόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
22: Τσεκ.
21: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
22: Και αυτά τσεκ.
21: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
22: Τσεκ.
21: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
23: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
22: Σχολικά, τσεκ.
23: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και αν έχετε σκοπό να πάτε προς αεροδρόμιο το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα την Κυριακή, έχω να σας πω, έχω να σας θυμίσω, το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις. Θα βρείτε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για όλους τους μικρούς μας φίλους. Τα κλασικά, φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι, όλα αυτά στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Μάθετε περισσότερα IKEA.gr. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Θέμης Αδαμαντίδης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ, πρώτα Θεός, την Δευτέρα. Δεν θα έχουμε Σφαίρα Top 30 το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Όλο αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη. Ο Σφαίρα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό λοιπόν το weekend θα μεταδίδει κάθε ώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ένα μεγάλο μουσικό ευχαριστώ στον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη, τον Γιώργο που σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Να δω,
10: να δω,
9: να δω αν είναι νίκας. Να δω.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Presales at ticketservices.gr.
1: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
10: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται.

0: τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
0: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
3: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Open, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.

0: Κρητικό πανηγύρι. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
1: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο. Όσοι κι αφήγουν χρόνοι.
0: Ο Αντώνης Κουράκης και ο Αναστάσης Μπούκλης την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων, Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις, 6980-217-014. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 20 ευρώ, με πλήρες μενού και ποτό.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
6: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
7: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
6: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μαμά.
7: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
8: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
6: Παπαπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχω.

0: θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη χρήση.
1: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
2: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
3: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
2: Τι! Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
0: Πάμε!
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας. Κλείσω λίγο
1: Παρασκευούλα, σήμερα Παρασκευούλα.
0: Βάλε μου το χαλάκι, στράτο μου. Μπράβο. Θανάση μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, εντάξει, είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας την κάνουμε λίγο ευχάριστη, λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο και θα ακολουθήσει σίγουρα μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί ξεκινάνε όλοι, μπαίνουν ξαφνικά σε ρυθμούς, μπήκαν σήμερα τα παιδιά στα σχολεία.
0: Καταρχάς θέλω να σας πω κάτι. Τα παιδιά του lockdown σήμερα πήγανε πρώτη δημοτικού. Για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Επειδή το δικό μου το παιδί είναι το παιδί που ήταν στο lockdown, γεννήθηκε στο lockdown.
1: Καταλαβαίνεις
0: ότι τα παιδιά του lockdown σαν ήταν χθες.
1: Περάσαν 6 χρόνια, μπαμ, έτσι από το 20.
0: Περάσαν 6 παιδιά από το πρώτο lockdown, έχουν περάσει πάνω από 6 χρόνια.
1: Και σε 2 μήνες παρακάτω θα είναι πλέον 7 χρόνια.
0: Απίστευτο.
1: Είναι τόσο γρήγορα, φίλε, περνάει ο καιρός, τόσο γρήγορα περνάνε και καλύπτει τα πάντα σαν νερό, χρόνος, όλες τις υποθέσεις τα πάντα.
0: 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, σήμερα του 2026, μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα επίσης. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Έψαχνα να δω πότε θα γίνει, κυρία, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί έγινε.
0: Κάποιος είπε ότι θα γίνει τη Δευτέρα.
1: Δεν νομίζω, αφού.
0: Τη Δευτέρα στην Νίκαια το μεσημέρι.
1: Σίγουρα. Αν να μου πει τώρα οι τοξικολογικές έχουν μείνει, οι οποίοι αυτοί θα κάνουν κανένα δίμηνο. Πάντως, μιας και λέγαμε για τον χρόνο και πώς περνάνε οι εποχές, 26 χρόνια από τους διδύμους.
0: Παιδιά, αυτό. Παιδιά, αυτό.
1: Πάει 30 χρόνια πλέον.
0: 30 χρόνια. Απίστευτο. 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 9 παρτέρα το πρωί. Η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος πάγωσε. Είδα και ένα story που έκανε τόσο Σωτεριάκη σήμερα, που λέει τότε ήμουνα στο Tempo TV, το νεοσύστατο.
1: Τότε μόλις.
0: Και θα έβγαινα, λέει, ήταν μαζί με τον Ευαγγελάτο και ήταν η Τατιάνα Στεφανίδου στον αέρα και βγαίνω να πω για το αεροπλάνο που έπεσε και την ώρα που είμαι στον αέρα πέφτει και το δεύτερο.
1: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι εμείς είμαστε στον αγιασμό της πρώτης γυμνασίου στην Ευαγγελική σχολή τότε και μπαίνω στο σπίτι και φωνάζω μαμά, έπεσε αεροπλάνο σε ένα κτίριο. Μου λέει, μάνα μου, μπούρδες. Τι θα έχει γίνει? Και ανεβαίνει και την ώρα που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια πέφτει το δεύτερο.
0: Απίστευτο, παιδιά.
1: Είναι συγκλονιστικό ότι το είδαμε live, έτσι. Το είδαμε live. Και επειδή εγώ είμαι κινηματογραφικός, το γνωρίζετε αυτό εδώ, η fan τη εκπομπή. United 93. Πολύ ωραία ταινία. Σχετικά φυσικά,
0: ναι,
1: με το
0: κινηματογραφικό φίλμα. Η Νέα Υόρκη, επειδή αυτή η μέρα είναι συγκλονιστική και όλος ο κόσμος θα θυμάται για πάντα, ειδικά τώρα εκεί σήμερα έχουν κάνει από χθες ή από προχθές αυτό με τα ντρόουν. Οι δίδυμοι πύργοι υψώθηκαν, συσσαγωγικά το υψώθηκαν, στον ουρανό από 2.977 ντρόουνς. Κάθε ντρόουν συμβόλιζε ένα από τα θύματα.
1: Ήτανε τόσα και τα θύματα και να πούμε.
0: Αν πείτε να το ψάξετε, είναι συγκλονιστικό το θέαμα.
1: Και πάρα πολύ
0: από την Τρίτη είναι αυτό.
1: Και πάρα πολύ συνέλληνες από εγώ, Ελληνοαμερικάνοι ήταν στα θύματα. Είχαμε και εμείς στην οικογένεια ένα πολύ μακρινό ξάδερφο που είναι εκεί στην Αμερική. Η οικογένεια μου το είχαν πει πρόσφατα, δεν το γνώριζα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά, έγινε, συνέβη. Μετά οι εξελίξεις που ακολούθησαν φέραν περισσότερα θύματα, γιατί δεν σταμάτησε και ποτέ για μένα αυτή η 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, τους 35 βαθμούς ξεπέρασε η θερμοκρασία την χθεσινή ημέρα. Μιλάμε τώρα ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Συγγνώμη,
0: δεν είναι συνηθισμένο αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά περιμένω αυτό το κύμα που λέει του βαρύ χειμώνα που θα έρθει.
0: Είπε πότε? Έλεγα στον Αντώνη ότι μου το έπεσε αυτό και μου είπε να σε κοροϊδέψω.
1: Όχι, εγώ το είδα στον Γκαζέτα. Να το πω, να τους δώσω εγώ.
0: Ναι.
1: Που λέει πολύ, ένα σπάνιο κύμα, λέει, βαρύ χειμώνα, λέει, βαρύ χειμώνα.
0: Χριστούγεννα ή
1: όχι,
0: τώρα.
1: Χριστούγεννα. Τώρα λέει, θα μπει, λέει, από εβδομάδα σε εβδομάδα, λέει, πολλές βροχές. Έντονα, λέει, φαινόμενα, τα οποία δεν ξέρουν και πόσο θα κρατήσουν.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, τη Δευτέρα δεν θα έχει 35, θα έχει 30 όμως.
1: Hey, το λες, μια πτώση. Το λες.
0: Αύριο θα είναι πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Επίσης, αύριο στη Βόρεια Ελλάδα δίνει βροχές το βράδυ.
1: Ήρχεται.
0: Αύριο Σάββατο δίνει βροχές και είναι η συναυλία του Ρέμου αύριο.
1: Δεν τον θέλει αυτή η συναυλία. Είναι
0: και πάνω από 100.000 κόσμος θα πάει. Επίσης πάει και ο Ανδρουλάκης αύριο στη ΔΕΘ. Γουρλής ο Ανδρουλάκης.
1: Ρε Αντώνη, ξέρω και για τον Ενικό τώρα.
0: Ο Αντώνης ποιος είναι?
1: Ο Ρέμος.
0: Α, νόμιζα ο άντρας μου.
1: Μήπως να το σκεφτείς λίγο, να το πας για την άλλη εβδομάδα.
0: Τη Δευτέρα θα έχει 30 βαθμούς με συννεφιά και την Τρίτη 29 και όσο πάει πέφτει, αρχίζει λίγο να φεύγει αυτή η ζέστη η έντονη. Δεν είναι ότι φθινοποριάζει στο φουλ, έτσι. Αυτό, λοιπόν, τι είναι?
1: Καλά, να σου πω,
0: το τελειώσαμε τον καιρό.
1: Μιας και είπες τώρα για τον καιρό, να σε πάω λίγο πίσω. Το άλλο τον χαμό τον έχεις δει στην Αμερική που έχει γίνει? βγήκε ο Τραμπ και είπε, πάλι μια ψεύτικη ιστορία. Όχι, μια ψεύτικη ιστορία.
0: Θα δώσει χρήματα όποιο τον ψηφίσει στην ενδιάμεση εκλογή.
1: Όχι, αυτά. Άλλο. Ότι λέει ήταν εκεί στην 11η Σεπτεμβρίου και τον είχαν σώσει, λέει, δύο πυροσβέστες, τον σηκώσαν κτλ. Τελικά αποδεικνύει ότι ήταν μούφα η ιστορία.
0: Τραμπ είναι. Ό,τι θέλει λέει. Λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη και το ένα κενό θέλω να παίξουμε. Όχι το μου λείπει, το μου λείπει, το ένα κενό θα το βάλουμε στη συνέχεια. Το μου λείπει λοιπόν αμέσως τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγο. 693-610-102.2 στο Viber, σας περιμένουμε. Ναι. Πάμε. Ναι. Για ξεκίνα το.
1: Έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι σήμερα, παιδιά. Ηρεμήστε, θα το βρούμε.

0: Ο Θοδωρής Φέρης την 3η 22 του Σεπτέμβρη 9 το βράδυ έχει συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν παρουσιάζει τον υπέροχο Θοδωρή Φέρη στην πολυαναμενόμενη αυτή συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα τραγουδήσει μεγάλες και διαχρονικές δημιουργίες του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη στην Κλαβδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη. Είναι μια μοναδική συναυλία, πάρα πολύ ωραία, με βληματικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη. Και αν θέλεις και εσύ να είσαι εκεί, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber, γράφεις Φέρης κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στον Σφαίρα στο Viber 693-610-1022.
1: Πολύ ενδιαφέρον να ξέρεις αυτό.
0: Η συναυλία αυτή.
1: Ναι, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται χαμός ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις που έχουμε. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις.
1: Έχουν ξεφύγει γενικά.
0: Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επίσης, ο δικηγός ο κύριος Λικούδης της οικογένειας ζητάει αναβάθμιση, μάλλον θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πέφτουν σε αντιφάσεις από ό,τι διαβάζω οι δύο γιατροί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένα, λίγο εσύ που τα έχεις παρακολουθήσει περισσότερο αυτά. Ο ενδεχόμενος δόλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί
0: ότι... Δεν έχω νομικές γνώσεις. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό που ουσιαστικά εννοούν είναι ότι γνώριζαν, γιατί τώρα είναι και το θέμα της ώρας. Δηλαδή, η γιατρός λέει ότι ήρθε 4-4 και οι κάμερες δείξαν ότι είχε πάει από τη μία.
1: Πριν πάντως που έβλεπα λίγο Ευαγγελάτο, ο σύζυγος τώρα τα ρίχνει όλα ξεκάθαρα.
0: Είχα πάει για φαγητό, λέει ο σύζυγος. Ήμουν σε πανικό, λέει η γιατρός. Λέει ότι ο λόγος που πέφτω σε αντιφάσεις από την αρχική μου κατάθεση ως τώρα είναι γιατί ήμουν σε πανικό.
1: Εντάξει, αυτό μπορώ να το πιστέψω. Εγώ μπορώ να το πιστέψω αυτό, ότι πανικό.
0: Έχουμε θάνατο, παιδί μου, τι εννοείς.
1: Ρε παιδί μου, ναι, απλά σου λέω, άμα δεν ήταν γιατρός η γυναίκα, μπορεί να της ήρθε πανικός.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει ένα τεράστιο κεφάλαιο με τις ιατρικές κλινικές.
1: Παραϊατρικές.
0: Με το τι συμβαίνει σε αυτές τις ιατρικές κλινικές, τι πιστοποίησεις έχουν δοθεί, τι έλεγχοι καταρχάς γίνονται. Εγώ τα ονόματα που έχω ακούσει, που φημολογείται ότι πήγαιναν εκεί, είναι θα σας πέσουν τα μαλλιάματα.
1: Τι άμα... δεν μας πέσουν, καλά. Από το πρωί λένε, όχι αυτοί που ήταν μέσα οι άνθρωποι ασθενείς, και πόσοι ήταν.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα που βγήκε ένας κύριος.
1: Και πόσοι άλλοι, λέει, σε συνέδρια πήγαινε την κυρία, μιλάει για τα μηχανήματα. Πρώην νυν υπουργοί ήταν δίπλα, της λέγανε «Ουά, συγχαρητήρια για το έργο σας».
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό που βλέπουμε και διαβάζουμε το σοκαριστικό είναι ότι δεν μιλάμε για μια θεραπεία. Δηλαδή, στο Καλημέρα Ελλάδα που βγήκε ένας ασθενής του ιατρού, που πήγε μάλλον μέσα στο έτος, νομίζω το Φλεβάρι, γιατί ήθελε να δυνατήσει, πήρε το γιατρό του τηλέφωνο και του είπε ότι πήγα εκεί και μου είπαν να κάνω αυτό και του λέει φύγε από εκεί τώρα θα πεθάνεις.
1: Τρέχοντας.
0: Αυτό που σου πρότεινε είναι αιμοκάθαρση. Λοιπόν, η θεραπεία κόστησε 6.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για μια θεραπεία 100-200 ευρώ. 6.000 ευρώ. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα τι. Και δεν ξέρω τώρα ο έλεγχος, ποιος, πού, πότε. Έχει ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο και δεν θα κλείσει εύκολα.
1: Όχι.
0: Και ελπίζω να μην κλείσει. Και ο λόγος, γιατί διαβάζω και διάφορα πράγματα που λένε ότι έφυγε ο άνθρωπος και όλοι ασχολούνται με την κλινική αυτά. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί κόσμοι τον κινδυνεύει από όλα αυτά. Και μπορεί να σωθεί κάποιος άνθρωπος που θα πήγαινε σε κάτι αντίστοιχο, γιατί δεν είναι η μοναδική κλινική που λειτουργούσε έτσι. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν και άλλες κλινικές στην Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Να σωθεί άνθρωπος που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Πάντως, με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και εμένα μου συνέβη προχθές με την είδηση του Γιώργου Μαζονάκη, με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε ψέματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαβάλουν τη μνήμη ενός ανθρώπου και θα πάνε να πούν το οτιδήποτε.
0: Α, γιατί... εννοείς ψέματα για τον τρόπο που πέθανε.
1: Βέβαια, γιατί και κάποιοι βγήκανε και βγάλανε και συμπεράσματα το πώς πέθανε. Θέλω να πω ότι πραγματικά, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη Γη τα επόμενα χρόνια ή τα χρόνια τα οποία θα ζήσουμε εμείς ή μπορεί να μην τα βιώσουμε, νομίζω μας αξίζει. Νομίζω μας αξίζει. Έχουμε αποτύχει λίγο σαν ανθρώπινο είδος πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δηλαδή, με το που γίνει κάτι, αμέσως θα σηκωθούν τηλέφωνα και θα πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους ο καθένας, θα φτιάξουν ιστορίες.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για διαπράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για καταθέσεις.
1: Δεν είναι το συγκεκριμένο.
0: Μιλάμε τώρα ότι
1: μιλάμε για ανθρώπους που
0: πήγαν οι αστυνομικοί, πήραν φακέλους, έχουν τις λίστες των ονομάτων των πελατών, τι ακριβώς έχει γίνει εκεί μέσα. Τι έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να το ξεκαθαρίσω. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση πώς καταλήγει τώρα. Λέω πριν γίνει γνωστή η υπόθεση πώς πάει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, προλάβαν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη μία μισή ώρα μέχρι να βγουν οι εξελίξεις, που αρχίσαν και λέγαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα γενικά το πόσο έχει αποτύχει για μένα.
0: Γιατί στο Παντελίδη τι είχε γίνει.
1: Το ίδιο ακριβώς. Και στο Μάτκλιπ.
0: Και για πόσο καιρό συνεχίστηκε αυτό.
1: Για πάρα πολύ.
0: Και στο Μάτκλιπ. Για σκέψεις τώρα.
1: Δηλαδή είσαι λίγο διάσημος, συμβαίνει το χειρότερο, θα τα πούν όλα.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, Παρασκευή απόγευμα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, Γιώργος Μαζονάκης, αμέσως τώρα ένα κενό.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-23-353.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.
2: Τωρία Ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σφαίρα 102,2. Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank PIXMA G3410 στα 169 ευρώ και PIXMA G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα.

0: Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Πίσω στα Φρανία, πρώτη στάση Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, Κατερίνα Λιόλιου, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να στείλουμε πολλά φιλιά στις... στην Έλενα και στην Αναστασία. Το Ελενάκι θέλει το Έλενα δεις. Βεβαίως η Μαριάνθη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Σπύρος είναι εδώ, ο Ανδρέας, η Αναστασία, ο Βαγγέλης. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Κάτι θέλεις να μου πεις και...
1: Τώρα πάει.
0: Σε διάκοψα.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, έχουμε και αλλαγή ώρας, να ξέρετε. Αλλάζει η ώρα, δεν ξέρω αν είσαστε έτοιμοι. Αλλάζει την Κυριακή 25 του Οκτώβρη.
1: Οπότε 25.
0: Ναι, πάει αργία, μία ώρα πίσω.
1: Αργία ακόμα.
0: Το πίσω είναι ωραίο. Το μπροστά είναι που μας ενοχλεί.
1: Το πίσω είναι βρώμικο.
0: Το πίσω εννοώ ότι κοιμόμαστε παραπάνω, Θανάση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Με νευριάζει, Θανάση, το ξαναπεί.
1: Έχω όρεξη σήμερα.
0: Σήμερα βρήκε σε Θανάση.
1: Έχω όρεξη σήμερα.
0: Σήμερα βρήκε σε Θανάση. Λοιπόν, ο δουλευταράς. Ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Είναι το βάψιμο. Το είπε και ο Θανάσης προθέσει. Εγώ διαφωνώ με αυτό, βέβαια. Δεν είναι το βάψιμο τώρα. Είναι το βάψιμο το Πάσχα. Η πιο δημοφιλής εργασία το Σεπτέμβριο είναι η γενική καθαριότητα και ό,τι έχει να κάνει με μικροεπισκευές. Δηλαδή, πρίζες που έχουν βγει προς τα έξω. Σοβατεπί που μπορεί να έχουν πέσει. Τι εννοείς?
1: Όλα αυτά γίνονται καλοκαίρι.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος μου? Τι έπαθε? Ξαφνικά εκεί που καθότανε άρχισε να σκάνε τα πλακάκια.
1: Μου έχει συμβεί από τη ζέστη. Μου έχει συμβεί πριν 5 χρόνια. Χέστηκα πάνω μου.
0: Μιλάμε σαν να πυροβολούσε κάποιος μέσα στο σπίτι.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας το περιγράψω αυτό. Ήτανε 12 το βράδυ. Είχε τρομερή ζέστη. Εγώ είμαι πρωτόροφο πάνω από την πιλωτή.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Και αυτό τώρα το είπα, στον Αύγουστο.
1: Ναι, είσαι στολή, διαστολή. Λοιπόν, είχε κάνει 40 εκείνη τη μέρα. Ήταν και γραφήγουν τα πλακάκια, μάλλον από ό,τι φάνηκε. Είχε ξεραίνει από κάτω η κόλλα. Οπότε αυτά υπάρχουν και συμπιέζονται μεταξύ του. Και ξαφνικά έτσι είχα βάλει air condition, είχε παγώσει. Ή όχι, ήταν χειμώνα, τώρα το θυμάμαι. Και είχα βάλει τη σόμπα από πάνω. Λοιπόν, και είχε πάρα πολύ κρύο. Και επειδή είχα βάλει τη σόμπα και τα ζέστανα από το μάτι, ξαφνικά 12 ώρα το βράδυ, βλέπαμε και θρίλερ, ακούς μέσα στο σκοτάδι να μου έρθει ένα σύγκριο, κατέβηκε και έμεινε εκεί κάτω, ρε. Δεν έβγαινε, ούτε αυτή δεν βγήκε. Απλά είμαι μελέρωσε μόνο.
0: Και λέω τώρα. Τι λες!
1: Χαίστηκα πάνω με τι να μην το πω. Ντράπηκα τόσο πολύ εκείνη την ώρα και λέω τώρα θα έρθει να μου πάρει την ψυχή. Ανοίγω το φως, είχα γίνει άσπρος και βλέπω τα πλακάκια σαν πυραμίδα.
0: Επειδή εμένα μου το περιέγραψε το τηλέφωνο, είχαν βγει από τη θέση του.
1: Σαν πυραμίδα σου λέω, είχαν σηκωθεί. Καμιά 15 πλακάκια.
0: Συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστικό. Σου συμβεί αυτό, εσένα τα 10 ευρώ θα σου φύγουν τα δόντια. Ρε, μιλάμε τώρα, άστο, μου πέσανε οι τρίχες. Από τότε έχω καραφλιάσει.
0: Δουλευταράς, λοιπόν. Για όλα αυτά που περιγράφουμε, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ.
1: Γιατί το αδύνατο γίνεται δυνατό. Με νέα προσφορά γνωριμίας 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα, όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σου μείνει ξέχαστη. Τι περιμένεις? Ας ξεκινήσει το παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr / στοίχημα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Μας στέλνετε μηνύματά σας, μας ακούτε για το διαδίκτυο όσοι είστε πιο μακριά από εμάς. Σφαίρα.gr και Σφαίρα Application. Παιδί της νύχτας αμέσως τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2.
1: Αγαπημένο μου.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στο Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
3: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση από

0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Java. Έως τις 16.

0: Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά!
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28 310 23.

0: τα πράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αβελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
7: Άκου μουσική.
8: Άκου μουσική.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόρκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόρκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
15: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
15: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
14: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
15: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη καλέ?
15: Εγώ θα πάω.
14: Γράφε.
15: 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
15: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
15: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
15: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
17: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
16: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Διαβάσε τη μαμά.
17: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
18: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
16: Παπαπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
17: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
19: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
18: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
19: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
16: Πάμε!
0: Αλφα στους 104,7.
20: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
21: Ναι.
22: Έλα Σοφάκη! Πολύχρονη να είσαι καλέ!
21: Ευχαριστώ Θεία!
22: Τι γίνεται, πώς είσαι?
21: Καλά, εσύ.
22: Καλά, παιδί μου, καλά, πήρα να δω τι κάνεις. Με ξέχασες, με ξέχασες.
21: Συγγνώμη, βρε Θεία.
22: Πώς περνάς, παιδί μου?
21: Καλά, Θεία, μια χαρά, εσύ.
22: Εγώ προβλήματα πολλά με την υγεία μου, με αυτά, αλλά με ξεχνάτε. Δεν παίρνει κανένας.
21: Δεν πειράζει. Θα έρθω να σε δω.
22: Πόσο γίνεσαι σήμερα, παιδί μου?
21: Αυτό δεν το ρωτάμε.
22: Καλά, στη Θεία σου ντρέπεσαι να πεις πόσο γίνεσαι.
21: Είσαι κουτσομπόλα, Θεία.
22: Κουτσομπόλα είμαι εγώ.
21: Βέβαια.
22: Πού είσαι τώρα?
21: Είσαι.
22: Μόνη.
21: Μόνη.
22: Μόνη,
21: γιατί?
22: Δεν έχεις τίποτα στη ζωή σου?
21: Έχω, πώς δεν έχω.
22: Α,
21: στο σπίτι είμαι μόνη.
22: Καλέ, κατάλαβες ποια θεία σου είμαι?
21: Βέβαια.
22: Ποια?
21: Η Γρηγόρανα.
22: Λόγια πολλά. Έλα ρε εσύ. Η Γρηγόρανα. Ποιο χωριό έχεις εσύ?
23: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου. Πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
10: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση.

0: όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα. Για να την ακούσεις.
3: Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Pre-sales at ticketservices.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70, ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Ο κύριος Τρίφων, έχετε κάνει μια κράτηση για τις 5 ναι. Ιουλίου, θέσεις 2E και 2F. Με επιστροφή στις 5 εβδόμου, σωστά. Είναι πρώτη εβδόμου με επιστροφή στις 5 εβδόμου. Πρέπει να κυρώσουμε και την, και την αναχώρησή σας και την επιστροφή σας. Θα πρέπει να βρούμε δηλαδή καινούργιες ημερομηνίες. Προτινόμενη ημερομηνία αναχώρησης έχω ως την Τετάρτη εβδόμου, την πιο σύντομη δηλαδή.
17: Όχι. Μπορούμε να κάνουμε την πτήση από Αθήνα.
16: Την πτήση από Αθήνα.
17: Η ίδια μέρα έχει από Αθήνα.
16: Μισό λεπτό να το δω.
18: Μην πάτε το ταξίδι.
16: Υπάρχει πτήση, υπάρχει πτήση από Αθήνα στις 3, στις 3 εβδόμου.
17: Το θέμα μου είναι ότι στις 1 πρέπει να πάω.
16: Α, είστε αυστηρά 1 με 4, 1 με 5 δηλαδή.
17: 1 με 5, ναι.
16: Μάλιστα. Κάποιον άλλο προορισμό θα το συζητούσατε?
17: Δεν με ενδιαφέρει κάποια άλλη.
16: Δεν έχω κάποια άλλη εναλλακτική να σας προτείνω μέχρι στιγμής, εκτός αν σκεφτείτε κάποιον άλλο προορισμό, στον οποίο η ΖΕΔ θα μπορούσε να σας τοποθετήσει, ξέρω εγώ, ευχάριστα.
17: Όχι, άλλο προορισμό. Εγώ πληρώσει ξενοδοχεία. Έχουμε κανονίσει γκρουπ.
18: Θα σας κλείσω ένα μονόπλινο με το Σοκράτη.
16: Κατάλαβα. Θα σας ενδιαφέρει κάποια κρουαζιέρα στην Αδριατική?
17: Όχι.
16: Όχι. Για Μιλάνο, Μιλάνο Ρώμη, μπορείτε με τρένο να πάτε, νομίζω είναι γύρω στις 4 ώρες.
17: Όχι, όχι, κύριε μου, δεν είναι τώρα την αυτά που
18: μιλάμε. Κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλει να κουβαλήσει λίγο 4 σκυλάκια η κυρία. Μπορούμε να τα πάρουμε μαζί?
16: Κάθε επιβάτη δηλαδή δικαιούται ένα κουτάδι. Λοιπόν,
17: μπορείτε να τα αλλάξει με ένα εισιτήριο με Νέα Υόρκη.
16: Νέα Υόρκη.
17: Ναι.
16: Δεν πραγματοποιούμε τέτοια.
17: Μου θέλω να γλιτώσω από τη γυναίκα μου, δεν καταλαβαίνω.
16: Μάλιστα, άρα έχετε καταλάβει ότι σας παίρνουμε από το σφαίρα και σας κάνουμε φάσα. Σωστά, σωστά, σωστά. Άκουσες τον Αρναούτο, βλέπω μέσα με τα σκυλάκια Δαλματίας.
14: FFM
19: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόρκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόρκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη,

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
9: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 28-31-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
13: Παίζουμε.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Κρητικό πανηγύρι, την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
10: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο, όσοι κι αν φύγουν χρόνοι.
9: Ο Αντώνης Κουράγης και ο Αναστάσης Μπούκλης, την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Διοργάνωση, Πολιτιστικό Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων, Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις, 6980-217-014. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 20 ευρώ, με πλήρες μενού και ποτό.
11: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Τράκυκλες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Παρακαλώ.
18: Καλημέρα, σας παίρνω από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πατήρ Ιερόθεος. Έχουμε κάποια χαρτιά μιας βάπτισης.
17: Πήσαμε το μικρό μας.
18: Να σας ζήσει, να σας ζήσει.
17: Ευχαριστώ.
18: Έχουμε κάποιο θέμα με τα χαρτιά. Έχει βγει και στη σύνταξη ο ιερέας τώρα αυτό το μήνα, γιατί είναι και μεγάλη ηλικία. Παραλείπει κάποιες φράσεις σημαντικές.
17: Ναι, έγινε και σε εμάς αυτό.
18: Είχατε...
17: Δεν φωνάξαμε το όνομα καταρχήν.
18: Αυτό.
17: Το διάβασα.
18: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα του λειτουργεί. Είναι ότι και τα χαρτιά που έχουν αποσταλεί δεν έχει γραφτεί το όνομα του παιδιού.
17: Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
18: Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι να τελέσουμε το μυστήριο να χαρακτηριστεί ως άκυρον.
17: Εμείς πιστεύουμε να γίνει.
18: Μισό λεπτό μιλάω και με τον κατηλανάφη των Μεθόδιων.
19: Τα κατήλια, πόσα κατήλια να μάθουν.
18: Εκάματε την παραγγελία?
19: Έκανα παραγγελία 99 καντήλια. Να τα κατεβάσω?
18: Κατεβάστε τα καντήλια. Από τη στιγμή που κι εσείς μου λέτε ότι δεν ονομάστε όνομα, γιατί κάπως έτσι εκφράζεται.
17: Την κολυμπήθρα, είπε, ναι, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε.

0: κάνουμε μια αεροβάπτιση τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Και πώς να καταγράψουμε, να μαγνητοφωνήσουμε.
1: Μάλιστα. Να γίνει πλατινένιο.
2: Μου κάνετε πλάκα.
0: Εδώ στο Σφαίρα δεν ξέρω όλο κάτι τέτοιες σκέψεις έχουν.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αλφα στους 104,7.
11: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
12: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
11: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική, μα.
12: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
13: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
11: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
12: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
14: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
13: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
14: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
11: Πάμε!
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Ο Καποδίστρας έφερε την πατάτα στην Ελλάδα.
16: Την πατάτα.
15: Ποιος ξέφερε τα φασολάκια.
16: Αυτά δεν είναι εδώ το πια.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
6: Γράφε 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επίπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethimno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethimno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Presales at ticketservices.gr.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Πρώτη φορά στο γενικά.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Μπάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίτι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Όμως με χωρίξει να μαλώσω και να συζητάω τώρα. Ξέρω τι θα κάνω. Το έχουμε και στο παρελθόν. Θα πάω στην τράπεζα.
16: Και
15: θα πάω να κάτσω εκεί στην ουρά.
16: Ναι.
15: Και θα πάω εκεί δίπλα σε έναν παππού. Σίγουρα θα έχει παππού στην τράπεζα.
16: Εννοείται, στάνταρ.
15: Και θα πάω να πω στο αυτή. Οι αλήτες.
16: Και ξεκινάει.
15: Και τελείωσε.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
19: Συντονίστηκες.
20: Κόλλησες.
13: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
17: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Δύο φίλοι στην καφετέρια.
15: Λοιπόν, θα πεις ανέκδοτο.
19: Στην καφετέρια.
15: Ναι, στην καφετέρια.
16: Στην καφετέρια, ναι, συγγνώμη.
15: Δεν καλά το λες, στη Θεσσαλονίκη. Στην καφετέρια.
16: Δύο φίλοι στην καφετέρια.
15: Από πού τα άκουσες το ανέκδοτο, πού τα άκουσες?
16: Όχι, μου συνέβη. Εμένα είναι βίωμα προσωπικό. Στην καφετέρια, στο διπλανό τραπέζι.
15: Γιώργο, ακούς?
21: Παρακαλώ, ακούω.
16: Στον άλλο. Από σεξ. Τι γίνεται, πώς πάμε?
15: Καλά, είσαι φοβερός έτσι πάντως. Τα λες καταπληκτικά.
16: Παντά, ο άλλος.
21: Πολύ δυνατός.
16: Από σεξ φιλαράκι Χατζηγιάννης.
22: Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω.
15: Εντάξει, έχουμε δημιουργήσει εκτρώματα.
21: Πολύ δυνατό.
15: Αστεία εκτρώμα πολύ.
21: Αυτό θα το μιμηθεί κόσμος, φίλε, αυτό.
15: Ναι. Και το κακό είναι ότι θα βρεις και stand-up comedians μετά από χρόνια σαν τον Παναγιώτη.
16: Νάνση, σημείωνε τρέιλερ.
19: Είναι πέσει, δεν το βάζω.
16: Νάνση!
15: Να σου πω, μπορείς να πεις άλλο τραγούδι στην να βάλει τραγούδι κατευθείαν. Που να έχει λέξει όνειρο μέσα.
16: Καμέ, έλα, φύγαμε. Δύο φιλαράκια, παιδιά, ένα στο διπλανό τραπέζι στη Θεσσαλονίκη. Συζητάνε εκεί πέρα μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον φιλαράκια τώρα, ξέρεις, πίνουν το καφεδάκι.
15: Εγώ δεν ξέρω τώρα.
16: Πάρα πολύ ωραία. Λέει, φιλαράκι, από σεξ πώς θα πάμε γενικά? Από σεξ, Βέρτης, φίλε.
15: Είδες, έτσι φτιάχνετε, φίλε. Κατάλαβες, τέλεια.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Κρητικό πανηγύρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού στα Φραντσεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
6: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο. Όσοι κι αν φύγουν χρόνοι.
5: Ο Αντώνης Κουράκης και ο Αναστάσης Μπούκλης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στα Φραντσεσιανά Μετόχια. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντσεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις 6980-217-014. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
8: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες φουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
7: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μαμά.
8: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
9: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
7: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
8: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
10: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
9: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
10: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
7: Πάμε!

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Πάντως τώρα που το καλοσκέφτομαι, ο Άγιος Βαλεντίνος θα πρέπει να έρχεται μετά Ράντος, όχι ο Άγιος Βασίλης.
0: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χτύπησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Μόνο με μπάλα, μόνο με μπάλα του Φετιού.
6: Κρητικό πανηγύρι, την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
7: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο, όσοι κι αφήγουν χρόνοι.
6: Ο Αντώνης Κουράκης και ο Αναστάσης Μπούκλης την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων, Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις, 6980-217-014. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 20 ευρώ, με πλήρες μενού και ποτό.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
5: Γρηγόρη, μέχρι να παίξει αυτό το κομμάτι, να δώσουμε μια συνταγή. Γάβρος τι κάνει τόσο. Βάζουμε το λάδι, το βάζουμε ζεστάνι, βάζουμε το γάβρο μέσα. Το βγάζουμε.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Μόνο με μπάλα, μόνο με μπάλα του Φετιού.
5: Κρητικό πανηγύρι, την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
4: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο, όσοι κι αφήγουν χρόνοι.
5: Ο Αντώνης Κουράγης και ο Αναστάσης Μπούκλης την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων, Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις, 6980-217-014. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 20 ευρώ, με πλήρες μενού και ποτό.
0: Αλφα στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ναι.
6: Γεια σας από τη Μιχαλακοπούλα από το σχολείο οδηγών. Καλά είστε? Ο Σπύρος ο Πουλής είμαι στη γραμματεία. Θα πρέπει να ξαναδώσουμε τα σήματα.
5: Και τώρα εγώ τι να κάνω, το παίξω έρμα και εντάξει.
7: Όχι βέβαια. Όχι, θα κάνουμε ένα PTA.
5: Τι είναι αυτό?
7: Το PTA.
5: Ναι.
7: Είναι προκαταρτικό, τυπικό, έστω.
0: Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Πυροβολάει.
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ξέρετε, ρε φίλε, να πούμε, τρόμαξα λίγο.
7: Γιατί?
6: Πήγα και από εδώ στον Γκάζι. Κατεβαίνω κάτω να πούμε και καπνίζαν όλοι, να πούμε. Λέω, καθίστε, ρε παιδιά, εδώ θα εκραγούμε. Έφυγα. Γεια αυτά.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόνο με μπάλα, μόνο με μπάλα του πετσού.
4: Κρητικό πανηγύρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή του Τιμίου Σταυρού στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Θα μας διασκεδάσουν ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράγης.
5: Δεν σε συγκρίνω μ' ανθρώπο, όσοι κι αν φύγουν χρόνοι.
4: Ο Αντώνης Κουράκης και ο Αναστάσης Μπούκλης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Ροδινός. Για κρατήσεις 6980 217 0.